0: μια γιαματή σου σε κάθε. Σε γυαλίσεις τα τσετέρ.
1: Σε μαγιά σου εκεί. Σε
0: μαγιά σου εκεί. Θα πάνε να σου για μένα μαγιά η μυαλά. Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την νόφα φυσελή. Θα πάνε.